Να. Το φέρνω και σε καταστρέφει. Σαν τρυπάκι στα ζύρω στο στρέφει. Σαν τον αστυνόμο του Μέρφ. Ότι είναι να έρθει ασέρθει. Κυνηγητά στην κολέτη. Η μαύρη γενιά